0: επιδηλάσσα.
1: Διά μου, το κάμω να επιδηλάσσα και τάντο. Α, νο, νο, νο, νο, νο, νο, νο, νο, να επιδηλάσσα, νο, και μου... A ver, esta parte. Esta es la única parte que se puede... Oye, antes la radio la tocaban, ¿eh? Sí, sabía, ¿no? La tocaban, pues.